Αυτή είναι μια ανακοίνωση. Με αυτόν τον τρόπο προειδοποιώ ότι υπήρχε ήχος, τότε ήρθε ομιλία, από τη γλώσσα της ομιλίας προέκυψε, ωστόσο, η γλώσσα είναι μόνο η χάρτης και όχι το τοπίο. Οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους στο παρελθόν του μέλλοντος, επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές ιδιαιτερότητες από αρχαιολόγους. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να ψάχνουμε για τα στοιχεία των επισκεπτών που συμμετείχαν στη δημιουργία αρχαϊκών ήχων μεταξύ των πρώτων μας πρόγονους, για να βρούμε σαφέστερες απαντήσεις. Πρέπει να απελευθερωθούμε από την αντίληψή μας για το χρόνο, μήπως άλλα όντα ακούν την αρχαϊκή μας μουσική ή η μουσική προέρχεται από το διάστημα, είναι αυτά τα μνήματα από το μέλλον. Όσο για την προέλευση της μουσικής, λένε οι εξερευνητές ότι πολλοί ντόπιοι παίζουν μουσική, με τους οποίους ισχυρίζονται, προέρχονται από τα αστέρια. Είναι αρπατικοί άνθρωποι ικανοί να ακούτε μουσική που είναι πέρα από τους περισσότερους από εμάς, ο Πυθαγόρας το ονόμασε, τα μυστικά των σφαίρων.